0: Κάιν και τούτα που νιουκία, κάιν και σόγκο η καλοσοσία. Κάιν και η κύρια κάν τσατσία, κάιν και μη ίντι χωνιτσία. Σως λα νότσα μη δεσκάνσο, μη βίδα μη κορασόν. Σως λα λούνα και με αλούμε, σόλ και με τα καλόρ.
1: Τσαρισούν και ζουλόν.